0: τους φουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Μαμά τους φουγητός.
1: Ay, si nos hubieran visto.

0: Βασίλη Πουγητό. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Δημαμάτιλο Πουγητό.
1: Γεια, ελ αλφα. Cintura, bebecita, dale cintura. Si así como tú te mueves, lo haces, oh serio.